0: Όλοι οι φωφόμα σάμω, ρέιο σάμω, τα σύλλημα ή βατσόλου άμω. Σε κοιά, ρέιο σάμω.
1: Αυτά είναι τρόουλε, μα υπόμορφα φόγωρε νέοι τέμι, όλε τσάια όλε, μα είγα λάτσα μόνοι νέοι λε τσάλα, όλε τσάου, τσάνου άμα τα μαϊσά μόνοι νέοι τέμι, όλε τσάια φόγ. Μα τσόλο φαϊσί άουα, μα είλε τσάου σαμό, νέοι βάγω τσάου τσέλε βάλου σαμό, βίγω τσάου σαμό, νέοι σόλε, αλλά είλε λέει τσάου τσέλε βάγω σαμό. Μα ούτε μόνοι σο βάγω, λέτσα νόου, λόσε φούλ μα λεβάλου, degree Celsius, μόνο γρε πεπέλα, λέει σαμό, νέοι σο. Λόσε μα φάει, λόνα μπαβ, λάλο φάμο, μάγω, ελο, μάγω, ελτσάρ, ποκλάμι, μα είλε βάει τσάου, ε σαμό. Ya taru tala me sa morning for so lu all the valu e le tai on neola bono fa tala patoi le por clave maru le tai au al bele sa moi panga u mala volo tala ma futa le ngata i america sa moi fa pena fo le tu pele sa mo lo on facebook mari youtube fa pena fo le fa mo tasi ono tes mal tasi alo la fase fo mari le nei fo tai au fo che mal tala tau tono ni sala nei va tu le mo tu sa te fa tala for ma malo le tano so se va con mo tu sa te lo tala ma futa le nei tai au alexandra lang de lele tau awa on is your time lo se fo Molong ma fan fan ole so blenem lang le lele tawe awa on is your time la wuli lu su tasi molong ma fan fan so ba ye mai ma fan fan ha le mo ku so ke ri gray mouth fa so lo awa wa po ti moni so time as full fan molong ma lu lu in ka go lang le lele awa on is your time is full balu molong ole ma lu lu kai kora lang le lele tawe awa on is your time la wuli su full balu molong ma lu le so Full fit tomorrow on a man Louis Nelson, along the Lele Tau, our own is returning our holy. Lost full morning on my funnel AI, all Maru, along the Lele Tau, Vasolon, our all a Fiafiana Nay, along the Lele Tau, Queenstown, our all a Fiafiana Nays for Ronald Maru, and Maru Lou, along the Lele Tau team, Maru's lost with Tassi Maru on a man for the funnel, one a car, along the Lele Tau, our all our holy, but a Fiafiana Nays for Ronald Maru, and Maru Lou's for Lima Maru, and Maru Lou from a winner of Westport, along the Lele Tau. Ο Τιμού είναι η σωτέμι όλε αφιαφιανάνε. Η λεμπότη ματού είναι πι, το λαβρό λεμπότη ματού η καϊτάια όλε αφασόλο είναι αουαουα, ο Τιμού είναι η σωτέμι. Σφουλφίτου μόνο όλε μάλλον, ούφα μόνο είναι μόνο καϊτάια είναι σόφα, τα λόφα μάλλον, λέτε νόξο σβάγω λαμπού, μπορεί να τόνε λοτάρα μαφούτα, νέτια αφό μάλλον, λαμπρασί φω μρύο, αουαουα, τάου μόνο τόου. Είναι σόφα σόλο να μάλλον σημαντικά με ματού. Είναι σωτέμι λαουαουλι, σφουλίμα. Ole maulunga malulufa mawina mo winning tony Elias sauce. Full fit mawunga malulufa mawina mo fangare. Awawa po timon is your time on a sauce. Full balumarunga malulu tora. Pasoran awawa. Langa the rain is your time me on a name for yasus. Full lima mawunga malulufa mawina mo taupo. Pasoran awawa. Langa the lay for the tau the name for yaso. Rotorua. Full one mawunga malulufa mawina mo the name for yaso. Pasoran awawa langa the lay the tau. Elias sauce. Fasolo lang de lele tawe awa on is your time Palmerston North for fitu monu wanna malu lu ole nefo yaso for lima monu wanna malu lu fa mawina mo New Plymouth Fasolo lang de lele tawe awa on is your time lang de lele tawe Napier for fitu monu wanna malu lu lu for monu wanna mafana fana le ea in Masterton Fasolo po awa le tae awa de lele for nefo yaso awa awa pa utimo nisho vahenga Levin for ono monu wanna malu lu fa mawina lang de lele tawe Hastings for vanu monu wanna malu lu lang de lele for Gisborne Le nei fo yaso, sfulu iva al maurua al maru ole ea Kiri kiri doa, he maltone pua oa la tae au Fa solo nlangi le lei fo ole so, sfulu fitu Maurua al maru lufa mawina O kiri kiri doa, e le nei fo yaso lua Tama ki makaurua wa wakilani no fanga fasa langa radio Samoa Fa solo atu ile feo i kako wakilangi au kilangi Ea fo i iva wa ile maru lu Ile nei taimi ole tae au Papa ya tu mare mele suru mare la ni time le tai au wing on the tole so tu mon awa awa lang le lepo timu ni so bang au kilani ile so yang mari mar sa vidi mai sau chi si fo so for fitu mo rungal maru lu fa mo wina mo au kilani ere nei fo ya so fo wata to o dia tai au pau dia la fa so na awa awa lang le lepo le tau so lo no mo rungal maru lu le so tai au fa so na awa awa lang le lepo timu ni so bang au kilani le stofi pa timu la so raile pa timu la so nai lang le le sa mala so fo va ya so lu mana ya tu